0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

νούμερο 5.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Okay.
0: Αυτός είναι ο KISS 961. Και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Kiss 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen.
3: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 9.61.
1: I've seen the devil down sunset and every

0: Kiss. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
4: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
4: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
4: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
5: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
6: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: ακούγονται. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961. Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά Kiss 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. Kiss 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας. Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show που μόλις ξεκινά. Είμαι ο Μιχάλης Θεοδωράκης, μαζί μας σε λίγο και η Εβίτα Δημητριάδη. Παρεούλα και αυτό το πρωινό Τρίτης, 6 Οκτωβρίου του 2026. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε πάλι σήμερα εδώ. Πολλά και ενδιαφέροντα έχουμε πάλι να μοιραστούμε. Κάπως καλύτερος ο καιρός αυτή τη μέρα και τη χθεσινή, αλλά μας βρίσκει να μετράμε τις πληγές σε οδικά δίκτυα, καταστροφές, εκτάσεις, χωράφια, καλλιέργειες κτλ. Τρόποι επικοινωνίας 2812-255-961 για να ακούμε φωνούλες και για να βαϊμπάρουμε 6970-888-961. Ετοιμάστε τα καφεδάκια γιατί ξεκινάμε.
1: Kiss 961.

0: Είμαστε λοιπόν επιστροφή, Born with a Broken Heart. Τρίτη λοιπόν σήμερα 6 του Οκτώβρη του 2026, 279η μέρα του έτους. Ανατολίδαμε στις 7 και 23 λεπτά, ενώ στις 7 και 2 λεπτά έρχεται η δύση του ηλίου. Μικραίνουν κάθε μέρα λίγο παραπάνω οι μέρες και το βλέπουμε. Διεθνής ημέρα της γεωποικιλότητας η σημερινή. Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Πολύ σημαντικό. Στην Αίγυπτο γιορτάζουν την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων με αφορμή την νίκη τους κατά των Ισραηλινών στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ το 1973. Ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στο Μαυροβούνιο. Αμερικανογερμανική ημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Γιορτάζεται η εγκατάσταση των πρώτων Γερμανών μεταναστών στο Νέο Κόσμο. Ενώ πηγαίνοντας στο εορτολόγιο, είναι Αγίου Θωμά του Αποστόλου, μάρτυρος ερωτιείδος της Παρθένου. Γιορτάζει ο Θωμάς, ο Τόμ η Θωμαή, η ερωτιής και η ερωτιείδα. Και φυσικά όσοι έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα και θα σας ευχηθούμε χρόνια πολλά. Διανύουμε ακόμα το ζώδιο του ζυγού. Ντρούμου, ντρούμου, ντρούμου, ντρούμου, ακούτε, ακούτε, κλειδιά, κλειδιά. Τι γίνεται ρε παιδιά? Τι γίνεται? Πόσα κλειδιά
1: καλημέρα.
0: Μαζεμένα. Πόσα κλειδιά μαζεμένα μπορεί να έχεις μαζί σου? Παίρνουμε
1: επειδή
0: σε
1: τι να κάνω, πώς να ανοίξω?
0: Τι να πω ρε παιδί. Από την σκάλα κατεβαίνεις και ακούγονται ένα κλειδιά. Καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, υποδεχτούμε και το Λαβύρινθο στα πεζάκια σήμερα μαζί μας. Για εσάς που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα, οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, σε μια πολύ μεγάλη αίθουσα που προσαρμόζεται το μέγεθός της με τα δεδομένα της εκδήλωσης. Με τεράστιο πρωτότυπο, με πανέμορφη εκκλησίτσα και όλο το σύγχρονο εξοπλισμό για να κάνουν την εκδήλωσή σας μοναδική. 28 17 43 5 45. Καλείτε για να ζητήσετε πληροφορίες και να μαθαίνετε λεπτομέρειες. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε λιγάκι για να σερβίρουμε
1: το μενού της ημέρας.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: ούτε του παπά, ούτε παιδιά οι καταστροφές που έχουν γίνει. Ένας χαμός. Τις βλέπουμε πραγματικά και εμείς σήμερα στην επικαιρότητα. Και λες τώρα από πού να ξεκινήσεις, τι να πεις και τι να αφήσεις.
1: Παρόλα
0: αυτά, θέλουμε έτσι να έχουμε ένα ευχάριστο πρωινό.
1: Θα το προσπαθήσουμε πολύ. Έχω Αθηνά Οικονομάκου, η οποία άστραψε και βρόντιξε για τις διατροφές και για τα διάφορα. Έχω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πήραν Νόμπελ για τις κατσαρίδες. Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως φαίνεται. Για μια
0: για
1: πρωτεΐνη που περιέχει το γάλα των κατσαρίδων. Θα στα πω αναλυτικά.
0: Εμείς τις πατάμε και κάνουμε το κράτς.
1: Ναι, αλλά έχουν
0: άλλοι παίρνουν Νόμπελ.
1: Ακριβώς. Θα σε πάω σε έναν κύριο ο οποίος αγόρασε για 300.000 λίρες ένα τσιμεντένιο άγαλμα και στη συνέχεια ανακάλυψε τι αξία έχει το συγκεκριμένο έργο τέχνης. Θέλω να πάμε λίγο στα μερομήνια να δούμε τι λένε για το χειμώνα. Διαβάζω τώρα ένα θέμα εδώ που μου φαίνεται λίγο κουλό, αλλά θα σας το πω γιατί αφού το διαβάζω, γιατί να μην σας το πω. Υπάρχει ένας ελληνικός σταυρός, ο οποίος μπαίνει σε κάποια φανάρια.
0: Ελληνικός σταυρός.
1: Ο σταυρός, ρε παιδί μου, μπαίνει στα φανάρια. Εκτός από το ότι να κάνει το σταυρό μας.
0: Μπράβο, θα περάσουμε τον δρόμο. Θα μας φάει κανένας λάχανο.
1: Θα πάμε να δούμε τι άλλο μπορεί να σημαίνει. Έχω το σταμάτη γονίδι. Σε νέες έτσι περιπέτειες. Θα δούμε τι ακριβώς.
0: Νέα επικοινωνία με το Θεό. Θα μας τα πεις.
1: Έχω ένα κύριο ο οποίος συνελήφθη στην Ιταλία διότι προσπάθησε να μεταφέρει χελώνες και παπαγάλους.
0: Πώς να τους μεταφέρει?
1: Θα μας τα πεις. Μεγάλο αριθμό.
0: Θα μας τα πεις.
1: Για τη συνέχεια έχω να σε πάω σε ένα τουρίστα ο οποίος βρέθηκε στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και δεν πέρασε καλά. Θα σε πάω σε Νίκο Καρβέλα και Άννα Βύση, όπου υπάρχει μία αντίστροφη μέτρηση που έχει αρχίσει μεταξύ τους και θα δούμε για ποιο
0: οικονομική
1: λόγο και τι ακριβώς έχει να κάνει. Εχθές ήθελα να σου πω ένα θέμα για τον Bill Gates που είπε κάτι διάφορο για την AI.
0: Να τα.
1: Σήμερα, που είπε ότι οι εξωγήινοι έχουν έρθει και είναι με τη μορφή της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Μπράβο.
1: Ωραία, σήμερα θα σε πάω στον Σαμ Άλτμαν, ο οποίος λέει ότι ο κόσμος πρέπει να δεχτεί ότι κάποια άσχημα πράγματα

0: Όρου στην κυκλοφορία των γυαλιών AI. Θα σε πάω σε Ανθή Βούλγαρη, η οποία κάνει κάποιες δηλώσεις για το πώς αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στο χωρισμό. Και έχω και την αγαπημένη σου, την Κίμπερλι, η οποία θα δούμε πού κάνει like.
1: Να τα.
0: Θα δούμε και ποιες είναι οι 10 πιο φθηνές ευρωπαϊκές πόλεις για φθινοπορεινές διακοπές.
1: Ορίστε. Και αυτό είναι μια ωραία επιλογή. Και φυσικά έχουμε πολύ ωραίους διαγωνισμούς, τους οποίους θα τους ανακοινώσουμε αναλυτικά σε λίγο.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Για να πάμε και μέχρι τα ταξικάντια να δούμε τι γίνεται στο δρόμο αυτή την ώρα. Δεν το έχουν σηκώσει ακόμα το τηλέφωνο. Περιμένουμε. Και εγώ περιμένω εδώ πέρα να φτιάξουμε story σήμερα για να το ανεβάσουμε σε λίγο στο Instagram. Καταλαβαίνω το ότι η AI πάλι θα δώσει
1: wellness,
0: τα δικά της.
1: Wellness.
0: Σήμερα σκεφτόμαστε να είναι κάτι σε wellness. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ελάτε λίγο από τον πάτο του πηγαδιού ψηλά να σας ακούσουμε.
2: Μ' ακούτε?

0: Τώρα
1: καλύτερα.
0: Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Τα μακροβούτια δεν μας, δεν τα θέλουμε πρωινιάτικα. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά είμαστε, καλά εσείς?
0: Καλά κι εμείς. Α, Εβίτα, δεν φαντάζεσαι τι έχει γίνει εδώ.
1: Για να δω. Α, είμαστε πολύ καλοί. Σήμερα κάνουμε πιλάτες.
0: Λοιπόν, σήμερα κάνουμε πιλάτες στο story που θα ανέβει. Αυτό διότι κάνουμε το wellness τρόπο ζωής. Αλλά άμα δείτε τι τρώμε θα το γκρεμίσετε το σενάριο αυτό. Κίνηση έχουμε σήμερα, τι γίνεται?
2: Έχουμε κίνηση και στη Γεώφυρο και στην Αγία είναι το χωστό. Και στη Λεωφόρο Κνωσού, σε όλους τους κεντρικούς δρόμους. Η Κάρου και Αντιστάσεως συνεχίζει μέχρι τα Φανάρια του Κατσαμπά προς τη Βιομηχανική. Και έχει αρκετή κίνηση και η Κάρου με σταδίου προς το αεροδρόμιο.
0: Mm-hmm. Ποιο νοσοκομείο εφημερεύει?
2: Εφημερεύει το Πανεπιστημιακό, συγγνώμη, και Λαϊκή θα βρούμε στην Αλικαρνασσό και στις Μεσαπέλειες, στην Αθανασίουσκουλα.
0: Δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
2: 2810361362, 2810361363 και στο πενταψήφιο 18300.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Kiss 961.

0: Move like an animal. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 27 λεπτά μετά τις 8. Θέλω να σου πω ότι προκαιρού είχα μια συζήτηση με έναν φίλο μου φωτογράφο. Το ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Το Χρήστο, το ξέρεις. Σου κάνω το μαλλί για να καταλάβεις ποιο Χρήστο. Καλημέρα Χρήστο, μας ακούς.
1: Καλημέρα μας.
0: Μας ακούει κάποιες φορές, μου είπε. Και μου έλεγε για τα, αυτά που ανεβάζω το, με την AI. Μου λέει, τι είναι αυτά που κάνετε με την AI. Του λέω, δεν σας αρέσουν, δεν κατάλαβα.
1: Πολύ πετύχημα.
0: Δεν σας αρέσουν, ναι.
1: Είμαστε κάποιοι άλλοι, ζούμε σε παράνοια.
0: Αυτό. 2-55-61 σε όσους δεν αρέσει, να μας πάνε να μας το πούν. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, έχει
1: ανέβει τώρα.
0: Σε
1: όλους αρέσουν
0: το...
1: όμως, να ξέρεις, γιατί όλοι τα σχολιάζουν και διασκεδάζουν.
0: Αυτό.
1: Απλά διασκεδάζουν.
0: Θέλεις να διασκεδάζεις με AI. Εδώ. Σκορπιός είναι για σένα. Πάμε.
1: Με αυτά.
0: Αυτό. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σας πω. Σήμερα αφορά το wellness. Το...
1: που εμείς δεν έχουμε
0: καμία ελπίδα για wellness.
1: Not. Αυτό.
0: Αυτό. Badness, ξεκάθαρα. Και τι ήθελα να πω τώρα για το wellness. Όσοι κάνετε πρωινή γυμναστική, 2-55-61, πάρτε μας τηλεφωνάκι να δούμε τι
1: βασικά,
0: κάνετε.
1: Βασικά, στείλτε μας φωτογραφίες από τα γυμναστήρια στο 6970-888-161.
0: Ωραίο. Ή
1: θέλουμε
0: τώρα μπορεί να είναι στο κούλε να τρέχουν, να μας πάρουν τηλέφωνο.
1: Να βρέξει φωτογραφίες.
0: Να βρέξει λεφτά θέλουμε, αλλά δεν γίνεται.
1: Θέλουμε να βρέξει φωτογραφίες από τα σημεία που γυμνάζεστε.
0: Για στείλτε μας φωτογραφίες
1: λοιπόν,
0: σήμερα, έτσι, η γυμναστηριακή η πρωινή.
1: Θέλω να πάμε λίγο να δούμε τους γεγονισμούς μας, διότι τρέχουν πολύ.
0: Α, το
1: έτσι...
0: κορίτσι εδώ μου λέει αρέσουν, αρέσουν. Το κορίτσι εδώ πέρα.
1: Ποιο κορίτσι είναι?
0: Είναι ο φοροϊσπράκτορας. Έτσι θα τη λέω τώρα για να καταλαβαίνει ποια είναι. Ο φοροϊσπράκτορας, ξέρει αυτή.
1: Εγώ δεν ξέρω ποια είναι ο φοροϊσπράκτορας.
0: Κάτσε να σου το γράψω. Καλημέρα, φοροϊσπράκτορα.
1: Είναι η λογίστρια σου?
0: Όχι, ξέρει αυτή.
1: Α, εντάξει, οκ.
0: Γελάει.
1: Λοιπόν.
0: Ναι. Πήγαινε εκεί να κόψεις, ξέρεις εσύ, να μαζέψεις.
1: Α, κατάλαβα ποιος είμαι, κατάλαβα. Ωραία ονομασία.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, ναι. Πάμε λίγο να δούμε τους γεγονισμούς μας. Γνωρίζεις, κερδίζεις, 3 γραμμές θα μπουν στον αέρα. Πέσουμε με τη δεύτερη γραμμή. Ακούτε τον ήχο του πλοίου, καλείτε στο 28-10-255-961. Και διεκδικείτε εισιτήρια για τη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο με την Anek Lines και το αυτοκίνητό σας σε δίκλινη καμπίνα.
0: Το αυτοκίνητο θα μπει στην καμπίνα?
1: Όχι.
0: Α, όχι. Εντάξει.
1: Λοιπόν, αυτός είναι ένας διαγωνισμός. Ο άλλος υπέροχος και αγαπημένος διαγωνισμός είναι ο διαγωνισμός για τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία, όπου μόλις ακούσετε τον ήχο της κάμερας. Δεν περιμένω, όχι, δεν θα τον βάλει.
0: Α, θες τον ήχο της κάμερας τώρα. Βλέπω τα μηνύματα των ακροατών μου, τον ήδη στο Viber. Ορίστε, να. Τι κατάλαβες τώρα?
1: Λοιπόν, ακούτε τον ήχο της κάμερας, μας καλείτε στο 28-10-255-961, μπαίνετε στην κλήρωση. Ένας τυχερός θα κερδίσει 4 μήνες δωρεάν σεμινάρια φωτογραφίες για αρχάριους, για να βγάζετε τους αγαπημένους σας, να βγάζετε τοπία, να κάνετε την προσπάθειά σας στα social, ό,τι εσείς θέλετε.
0: Καλημέρα φίλοι μου, εμένα μου αρέσουν νέοι. Φρικτή κίνηση στην Παπαναστασίου προς Ηράκλειο, μας γράφει εδώ πέρα Νοή. Η Μαρία μας στέλνει φωτογραφία από τον Άγιο Ιωάννη Χωστό. Καλημέρα με στατικό αθλητισμό από τον Άγιο Ιωάννη Χωστό.
1: Στην εξέλιξη, παιδιά, να σας ρωτήσω λίγο κάτι. Όταν είστε στην κίνηση και κάνετε αυτή την κίνηση.
0: Στέψτε, δεν μπορείς να κάνεις.
1: Όχι,
0: τι θα κάνεις, βγάζεις φρένο.
1: Πονάει το πόδι σας.
0: Τι εννοείς?
1: Δηλαδή, που πατάς,
0: το σταμάτα ξεκίνησε. Ναι. Μπορεί να έχουν αυτόματο αυτοκίνητο.
1: Εγώ διαπίστωσα χθες που ήμουν σε μία κίνηση, βέβαια, κάνα μισάωρο. Ότι.
0: Από κούλε. Ορίστε, η Νικολέτα.
1: Μπράβο,
0: στην
1: Νικολέτα.
0: Μπράβο, ρε Νικολέτα. Πήγες για να γυμναστείς. Ορίστε, παιδιά. Τι να λέμε.
1: Ωραίο.
0: Τώρα. Τι να λέμε.
1: Ελπίζω να μην την είχατε παρκάψει το κινητό.
0: Πήγε η Νικολέτα, σου λέει μία φορά και κάθε μέρα τη στέλνει. Σου λέει, α, εδώ είμαι στον κούλε. Βγάλε 2-3 να μας στείλεις και αύριο. Από άλλα σημεία.
1: Απλά καταλαβαίνετε ότι εγώ θα μπορούσα να το κάνω αυτό.
0: Εσύ θα μπορούσε να το κάνει, το συζητάμε και να βγάλει και μία πισταριά με πασετάκια στο κούλε. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, έτσι Άρα, κάνουμε λέει γάμπε σε βήτα με το συμπλέκτη, γράφει Μαρία. Ναι, αλλά πηγαίνετε μετά να αλλάξετε του δίσκου. Να δείτε πόσο κάνουμε.
1: Εγώ χθε ήμουν σε αυτή την κίνηση τέλο πάντων και το σκεφτόμουν και λέω από εκεί να δει που πιάστηκε το πόδι μου. Δηλαδή εκεί στο κουτουπιέ λίγο.
0: Στα μάτα ξεκίνανε.
1: Ναι.
0: Είναι και ανάλογο το παπούτσι που φορά σε βήτα.
1: Ναι.
0: Προφανώ. Άμα φορά με τα κούνια έχει. Α, είχε τα κούνη.
1: Όχι.
0: Πώς οδηγάτε ρε παιδιά με τα κούνια, κορίτσια εσείς?
1: Καταρχάς δηλαδή, σκαλώνει από κάτω.
0: Είναι τρομερό.
1: Εγώ παλιά που φορούσα τα κούνια, παλιά και το ξαναλέω γιατί τώρα ούτε για αστείο, τα έβγαζα και οδηγούσα ξυπόλυτη.
0: Ωραίο και αυτό. Απαγορεύεται βέβαια να ξέρεις το να.
1: Ναι, αλλά τι να κάνεις. Δηλαδή είσαι σε κλαμπ, α πούμε, έχει βάλει την τακούνα. Η τακούνα βρίσκει κάτω. Χαλάει. Άσε που οι γόβες χαλάγανε και από την πίσω πλευρά από το τρίψιμο εκεί πέρα στο χαλάκι.
0: Εντάξει, μιλάμε για σοβαρά προβλήματα.
1: Σοβαρά προβλήματα. Βέβαια.
0: Κατά την οδήγηση.
1: Οπότε βγάζεις τα τακούνια, οδηγάς.
0: Η Νικολέτα αύριο έχει βάρη, μου γράφει εδώ πέρα. Βάρη κοροπίου θα Έβαζα εγώ.
1: Νικολέτα, περιμένουμε και αύριο φωτογραφία με τα βάρη.
0: Στείλτε παιδιά να μας πείτε όσοι γυμνάζετε, σας παρακαλώ. Έτσι, τώρα για να μπορεί μέσω της παθητικής γυμναστικής να χάσουμε κι εμείς κάποια θερμίδα ενδεχομένως. Δεν ξέρεις ποτέ. Τόσο ακούμε με εξωγήνους, με τον μετάλλο, με AI. Μπορεί.
1: Δε... Αδυνάτησε με AI. Δεν μας έχει έρθει ακόμα.
0: Ορίστε.
1: Α, το νόη είναι η αλκινόη. Έπρεπε να φανταστούμε, μα αν είναι δυνατόν.
0: Αλκινόη και έχω λέει και αυτόματο. Ορίστε, η αλκινόη σου λέει ένα. Δε, το αριστερό πόδι είναι γυμναστό. Μόνο το δεξί, τον γκάζι φρένο. Κατάλαβες. Λοιπόν, είναι 8 και 33. Πρέπει να πάμε στο break των 8 και 30. Για να επιστρέψουμε σε λίγο με πρόγνωση καιρού. Θέλω να σα πω ότι σήμερα το site με τον καιρό δεν μου βγάζει τις θερμοκρασίες, δεν μου βγάζει τίποτα. Δεν ξέρω γιατί. Αρνείται να μα πει τις θερμοκρασίες. Θα δούμε τι θα κάνουμε.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν η παραγωγή και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Και στα δώρα. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λεμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλουσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC. Ξηράφη.
3: Τι να είναι το CNC.
4: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
5: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
6: Τηλεόραση Hisense 55 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 949 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 65 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 1129 ευρώ. Και το καλύτερο, με κάθε αγορά, δώρο soundbar αξίας 99 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις, με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
5: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
4: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Κυφής 961.
1: Ο καιρός. Υπέροχος ο καιρός, παιδιά.
2: Εμένα μην με ρωτήσει τίποτα σήμερα. Δεν μου βγάζει τίποτα εδώ το site μου. Ούτε δημοκρασία, παιδιά, θα μάθουμε τίποτα.
1: Έβλεπα εχθές μία, δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι και ποια κυρία που λέει τον καιρό ήταν και λέει ανοιξιάτικος καιρός. Και λέω, γιατί τον λέει ανοιξιάτικο και δεν το λέει φθινοπορεινό. Αναρωτήθηκα.
2: Ναι.
1: Φθινοπορεινός θα πω εγώ λοιπόν ο καιρός σήμερα. 23 βαθμοί Κελσίου με ηλιοφάνεια. 4 με 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη και υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας στην πόλη μας. Πηγαίνοντας προς τον νότο, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, 3 μποφόρ νότια άνεμη, λιακάδα και πολύ υψηλή δραστηριότητα κουνούπιων σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στον Άγιο Νικόλαο, 23 βαθμοί Κελσίου με 5 μποφόρ δυτικούς και βορειοδυτικούς ανέμους και ηλιοφάνεια. Νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ έχουμε μόνο έτσι υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. Στην Ιερά Πέτρα, 26 βαθμοί Κελσίου, υψηλή δραστηριότητα των κουνουπιών σε όλη τη διάρκεια της μέρας, ηλιοφάνεια και σχεδόν άπνοια, ό,τι πρέπει δηλαδή για να μαζέψουν τα σημάζευτα. Πηγαίνοντας προς τη Σιτία, 23 βαθμοί Κελσίου με 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους, ηλιοφάνεια και αραιές, έτσι πολύ πολύ αραιές νεφώσεις. Στο Ρέθυμνο, λιακάδα με 21 βαθμούς Κελσίου, πολύ ψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια και ηλιοφάνεια. Και ολοκληρώνουμε με τα Χανιά, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, μέτρια δραστηριότητα των κουνούπιων και ηλιοφάνεια. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 20 βαθμούς, 13 μόνο για το Τιμπάκι και 18 για την Σαντορίνη. Περίμενε να διαλέξω ένα μέρος της Ελλάδας να σε πάω εγώ. Θες να σε πάω λίγο...
2: Στο εξωτερικό πήγαινα συνήθως εδώ και 14 χρόνια, αλλά αν θες πήγαινε μέσα ένα μέρος της Ελλάδας.
1: Ελλάδα, περίμενε.
2: Μένουμε Ελλάδα σήμερα.
1: Α, παιδιά, εγώ Ελλάδα μπορώ να σε πάω.
2: Μένουμε Ελλάδα.
1: Κάτσε να δω τι έχω. Όχι, Ελλάδα. Θες να σε πάω κάπου στην Ελλάδα.
2: Πήγαινε κάπου βόρεια.
1: Λοιπόν, θέλεις να σε πάω Δυτική Μακεδονία, Καστοριά.
2: Ναι, τι θερμοκρασία.
1: Λοιπόν, 6 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Κακοκαιρία θα έχουμε στη χώρα μας τόσο. Ασυκτήρι, να μην πω τίποτα.
0: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε με την Οφίλια. Οφίλια μεγάλη θα έχουμε σε λίγο με αυτά τα πάρτι τα παιδικά. Θέλω να σας πω. Εδώ πέρα θα κάνουμε έρανο σε λίγο για να μαζέψουμε λεφτά να πάει η Δημητρία τη 7 παιδικά πάρτι που έχει το Σαββατοκύριακο.
1: Εγώ αυτή τη Σαββατοκύριακο δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Νομίζω ότι εντάξει, είναι. Δεν συμβαίνει συχνά. Ναι. Στους μαθητές των δικών μου των παιδιών, επειδή είναι και οι δύο γεννημένοι το δεύτερο εξάμηνο του χρόνου, τυχαίνει και όλα μας τα πάρτι είναι το δεύτερο εξάμηνο.
0: Να τα.
1: Δηλαδή έτσι τα είχαν χωρίσει τα παιδιά, ας πούμε, στον παιδικό σταθμό. Οπότε η παρέα μένει έτσι.
0: Ναι.
1: Και έτσι αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε 4 παιδικά πάρτι.
0: Είναι σαν να σου έχω 4 γάμους.
1: 4. Πραγματικά. Θα μπορούσε.
0: Πλέον είναι αυτή η αντιστοιχία, παιδιά.
1: Θα μπορούσε.
0: Αυτό.
1: Αλλά. Ναι, δεν ξέρω. Θα
0: να ρωτήσω κάτι. Για πείτε, τι δώρα παίρνετε στα παιδικά πάρτι, να μας πούνε όσοι έχουν παιδάκια και τα λοιπά, να δίνουν ιδέες έτσι.
1: Παιδιά, εγώ συνήθως όταν έχω το θάρρος, που με αρκετές μαμάδες έχω το θάρρος γιατί κάνουμε έτσι πολύ παρέα, ρωτάω για να πάρω κάτι χρήσιμο.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, όπως και εμένα, ας πούμε, στα πάρτι των παιδιών όταν με ρωτάνε. Συνήθως λέω ότι χρειάζομαι.
0: Μπράβο.
1: Και να πάρω κάτι χρήσιμο. Γιατί μην μαζεύω, ας πούμε, 500 παιχνίδια ή ρούχα που δεν χρειάζομαι.
0: Μπράβο, σωστό.
1: Και συνήθως είναι και κάτι κουλά. Θυμάσαι ένα, ας πούμε, πέρυσι τι σου είπα και μου πήρες. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Δεν πειράζει, ήταν πολύ χρήσιμο το δώρο γιατί εγώ το χρειαζόμουν, ας πούμε.
0: Τι ήταν, παιδιά, καμία τελόβουρτσα?
1: Όχι, κάτι φανελάκι και κάτι.
0: Α, ναι. Μα παιδιά, ήταν για το παιδί η φανελάκι.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, αλλά θέλω να σου πω ότι το χρειαζόμουν. Ήταν κάτι που το χρειαζόμουν. Οπότε σου έχω το θάρρος, σου λέω, πάρε μου αυτό, ξέρω.
0: Μα είμαι ο πρώτος που ρωτάει τους άλλους τι χρειάζεσαι, να μην σου πάρω κάτι άχρηστο.
1: Να σου πω κάτι, είναι πολύ σημαντικό γιατί σου παίρνει όλος κάτι που χρειάζεσαι. Καλύπτεις μία ανάγκη του παιδιού, που δώρο είναι και αυτό.
0: Παιδιά, έτσι. Μπορεί να μην έχεις χειμωνιάτικες πιτζάμες που τώρα θα ξεκινήσεις να φοράει σε λίγο καιρό.
1: Ναι,
0: το ζητάς. Δηλαδή,
1: οπότε μερικές φορές είναι ωραίο να ρωτάς τον άλλο για να παίρνεις κάτι χρηστικό.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω. Ας πούμε.
0: Πείτε μας, παιδιά, ιδέες. Και μέσω Viber.
1: Πέρυσι είχα πει σε μία φίλη, τη λέω: θέλω δύο παγουρίνα συγκεκριμένα αυτά.
0: Πού φέρνει
1: τα παγουρίνα? Αφού θα τα αγόραζα ούτως ή άλλως για τα παιδιά μου. Μου τα έκανε δώρο.
0: Και δεν έχει σημασία, παιδιά, η αξία του δώρου.
1: Όχι, βέβαια, γιατί το θέμα είναι να καλύπτεις μία ανάγκη του παιδιού.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό. Κάπως έτσι.
0: Ρωτάτε λοιπόν.
1: Αλλά όταν
0: πριν
1: έχεις θάρρος, ναι, αν έχετε θάρρος, ρωτήστε.
0: Και να σας πω κάτι, αν δεν έχετε θάρρος, να το βρείτε το θάρρος. Διότι πραγματικά είναι κάτι.
1: Οι περισσότεροι γονείς πλέον έχουμε μία λίστα με παραμύθια που θέλουμε να αγοράσουμε. Δηλαδή, βλέπεις ένα παραμύθι σου αρέσει, γιατί και τα παραμύθια έχουν ένα κόστος όχι πολύ μικρό.
0: Πλέον. Παλιά ήταν φτηνά.
1: Οπότε έχεις και μία λίστα με παραμύθια. Ξέρω εγώ, πρότεινα στον άλλο να ξέρεις κάτι, πάρε μου αυτό το παραμύθι. Που το έχω στο μυαλό μου να το πάρω στο παιδί μου, ξέρω εγώ. Επειδή πλέον με τα παραμύθια κάνουμε και εκπαίδευση στα παιδιά, έτσι δεν είναι μόνο διαβάζω για διασκέδαση. Είναι διαβάζω και για να περάσω μηνύματα. Οπότε και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Και ωραίο και το παραμύθι, πολύ ωραία ιδέα για το δώρο. Πολύ καλό. Οπότε καλό είναι να ρωτάμε, παιδιά, όλοι τι θέλει ο άλλος για να του πηγαίνουμε. Τώρα που λέμε για παιδικά πάρτι, Ηράκλειο Bowling Center, Fun Factory, είναι οι δύο οι ιδανικοί χώροι στο Ηράκλειο για παιδικά πάρτι.
1: Ακριβώς, διότι παιδιά διασκεδάζουν παιδιά όλων των ηλικιών, από τα πιο μικρά στο Fun Factory, το οποίο έχει και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ ακριβώς από πίσω, αλλά και στο Ηράκλειο Bowling Center, τα λίγο μεγαλύτερα, τα πιο μεγάλα παιδιά, με bowling, μπιλιάρδο, ηλεκτρονικά παιχνίδια και διάφορα άλλα πράγματα που μπορούν να κάνουν. 28-10-344-414 για να δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες για τα πάρτι των παιδιών σας. Και μία σημείωση εδώ πολύ σημαντική, εξαιρετική. Φαγητό και για μικρούς και για μεγάλους.
0: Και στους δύο χώρους. Έτσι. Λοιπόν, είναι 8:50. Πρέπει να πάμε στο break μας για να επιστρέψουμε με πολύ πολύ επικαιρότητα, αλλά και αυτά εδώ.

0: ακούγονται. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
2: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
3: Μα είναι βραδιά bowling.
2: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
3: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
1: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
0: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες. Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπεις στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
4: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
5: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και barbering, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
0: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
8: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 53 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
9: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.

0: Where is my husband? Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 8 και 56 πρώτα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Γελάμε, παιδί μου, αυτό που φτιάχνουν οι άνθρωποι.
0: Βλέπουμε κάτι ωραία πράγματα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.
1: Είναι εμπνευσμένα αυτό. Δεν μπορώ να τα χαρακτηρίσω κάπως αλλιώς. Παίρνω από εμπνευσμένα.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε το Λαβύρινθο στα πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Γάμος, βάπτιση, αραβόνα, οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση. Σας περιμένει ένα υπερσύγχρονο τεράστιο χώρο για να φιλοξενήσει πολλού ή λιγότερου καλεσμένου. 17-43-545 καλείτε στο Λαβύρινθο για να μάθετε λεπτομέρειες, ημερομηνίες και ό,τι άλλο θέλετε να ρωτήσετε.
1: Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στην Αθηνά Οικονομάκου.
0: Εσύ μέχρι να μας πας στην Αθηνά Οικονομάκου, εγώ θα σε πάω εδώ.
1: Πήγαινε.
0: Όποιος θέλει σεμινάρια, τετράμινα, από τη φωτογραφική εταιρεία Ηρακλείου, 28-12-55-961, μπαίνει στην κλήρωση αμέσως. Πάμε στην Αθηνά Οικονομάκου.
1: Λοιπόν, η Αθηνά Οικονομάκου έκανε εκεί πέρα, εδώ πέρα την. Ήταν καλεσμένη στην Κατιέν και μίλησε για διάφορα πράγματα. Για το γεγονός ότι, ας πούμε, πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι τη ζουν οι πρώην της, ότι εκείνη, ας πούμε, δεν έχει εισοδήματα, ότι κάνει, ας πούμε, σχέσεις και γάμους για να βιοπορίζεται. Έκανε λοιπόν τις διευκρινήσεις της και είπε ότι είναι αυτόφωτη. Σας το λέω έτσι γιατί θα πω και άλλα πράγματα μετά για τους αυτόφωτους και τους ετερόφωτους. Και είπε λοιπόν ότι εκείνη δεν χρειάζεται κανέναν να τη συντηρεί. Συντηρεί μόνη της τα παιδιά της, ότι έχει συνεπιμέλεια με τον πρώην σύζυγό της και δεν έχει διεκδικήσει ούτε ένα ευρώ διατροφή, ενώ θα μπορούσε. Έτσι.
0: Μήπως θα μπορούσε ο πρώην σύζυγος να διεκδικήσει διατροφή από αυτήν. Εγώ αυτό αναλογίζομαι, ότι λόγω οικονομικών κριτηρίων δεν βγαίνουν οι διατροφές.
1: Μα και εκείνος είναι ξενοδόχος, είναι επιχειρηματίας. Οπότε, ναι. Δεν ξέρω αν τα βάλει σε ζυγαριά τι.
0: Ποιος είναι έτσι, πιο πλούσιος.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Αλλά και εκείνος είναι ευκατάστατος, θέλω να
0: Ορίστε.
1: Πω. Το θέμα είναι ότι σου λέει ότι από τη στιγμή που υπάρχει συνεπιμέλεια, όλα είναι δια δύο, τελεία.
0: Ναι. Πολύ καλό.
1: Αυτά.
0: Ναι. Αυτά.
1: Δεν ξέρω ακριβώς τις λεπτομέρειες, βέβαια.
0: Τι άλλο μας είπε η Αθηνά
1: Οικονομάκου. Όταν ζεις, ας πούμε, σε ένα σπίτι που τα έξοδα του είναι 1000 ευρώ το μήνα και μπορείς να ζεις και σε ένα σπίτι που τα έξοδα του είναι 10.000 ευρώ το μήνα.
0: Μπράβο. Γιατί η αναλογία είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Ίσως και μεγαλύτερη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι όταν λέμε ότι όλα τα έξοδα είναι δια δύο, πώς το εννοούμε. Ταΐζονται στα παιδιά μας χαβιάρι
0: ή μακαρόνια σε προσφορά.
1: Δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή κάπου.
0: Μαράτα.
1: Δεν μας την έκανε τη διευκρίνηση η Αθηνά Οικονομάκου, αλλά οκ. Okay, ναι.
0: Όπως και να έχει, είναι διαδίο, σου λέει.
1: Όπως και να έχει, είναι διαδίο.
0: Είτε με αστακό, είτε με κεφτεδάκι.
1: Βασικά είπε, ρε παιδί μου, ότι και καλά, ότι το ένα σχολείο το πληρώνει ο ένας γονέας, το άλλο σχολείο ο άλλος γονέας. Γιατί έχουν δύο παιδιά που είναι και τα
0: ιδιωτικά.
1: Δύο σε ιδιωτικό, ναι.
0: Ωραίο.
1: Οπότε είναι ίδιο το
0: ποσό. Τα έχουν μοιράσει.
1: Σου λέει, το ένα παιδί το πληρώνει εσύ, το άλλο παιδί πληρώνω εγώ.
0: Ένα 5.000 πρέπει να είναι το μεταξύ.
1: Τι 5.000.
0: Παραπάνω.
1: Εννοείται πολύ παραπάνω. 5.000 είναι ο παιδικός σταθμός του Γιώργου.
0: Καλό. Πολύ καλό. Ορίστε.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά από την Αθηνά.
0: Τα ταΐζουν στα ιδιωτικά.
1: Χαβιάρι.
0: Θα ήθελα να δω ένα μενού ιδιωτικού έτσι πελουσίων εκεί στην Γλυφάδα.
1: Το μενού στους παιδικούς σταθμούς τουλάχιστον,
0: ναι.
1: Που είχα εγώ στην αναστροφή μέχρι πέρυσι, το φτιάχνουν διατροφολόγοι και μας το δίνουν κάθε πρώτη του μήνα και ξέρουμε κάθε μέρα τι θα φάνε τα παιδιά.
0: Ωραίο.
1: Και έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Τι να σου πω τώρα, ό,τι μπορείς να φανταστείς το έχει από φαγητά. Έχουν πολύ το. Δηλαδή πέραν, ας πούμε, από τα κλασικά γιουβαρλάκια, μακαρονιά με κιμά, μακαρονιά με κοτόπουλο, θα κάνουν μοσχάρι.
0: Αστακό γκρατέν.
1: Όχι, θα κάνουν, ξέρω εγώ, μοσχάρι με ρύζι. Θα κάνουν όμως και πληγούρι, κοτόπουλο με πληγούρι.
0: Α,
1: που
0: ωραίο.
1: Τα παιδιά, ας πούμε, δεν μαθαίνουν εύκολα να τρώνε πληγούρι στο σπίτι τους.
0: Παιδιά, φάγαμε προχθές ένα απάκι με πληγούρι στο Ρέθυμνο, σε ένα γάμο. Εξαιρετικό.
1: Ναι, κατάλαβες. Δηλαδή τώρα αυτό είναι μια γεύση που εσύ σαν παιδί, ας πούμε, την είχες στο πληγούρι.
0: Όχι.
1: Δεν πεις κάνα κάτι χοχλιούς με σιτάρι κάνα.
0: Εμείς
1: είναι
0: κάτι χοχλιούς με
1: φόντρο. Θέλω να σου πω ότι ή ας πούμε για το πρωινό τους μπορεί να φάνε και παξιμάδι με φέτα.
0: Ωραίο. Υγιεινό.
1: Και ντομάτα. Ναι, δηλαδή είναι, εννοείται ότι δεν έχει τίποτα ζάχαρη, εννοείται. Και το.
0: Μας το πούλησες ωραία το προϊόν. Θα μας πεις λίγο και ποιος παιδικός
1: και
0: είναι.
1: Μία φορά
0: πάμε,
1: και μία φορά το μήνα που κάνουν, ας πούμε, τύπου γενέθλια, κάνουν κέικ, αλλά είναι με μέλι.
0: Κέικ με μέλι.
1: Και, είναι πολύ, και μπισκότα βρώμης πολύ συχνά.
0: Α, εξαιρετικό το μπισκότα.
1: Κάνουν διαφορά τέτοια, αλλά τέλος πάντων θέλω να σου πω ότι όλα αυτά είναι, τα γνωρίζουν οι γονείς. Επειδή υπάρχουν
0: παιδιά, και μια χαρά τα ξεγελά τα δίχρονα, τα τρίχρονα, τα τετράχρονα.
1: Καλά, ξεκάθαρα
0: είναι,
1: δεν το συζητώ.
0: Με τα μπισκότα βρώμης. Μετά
1: εννοείται.
0: Που βλέπω τα υπόλοιπα.
1: Μετά που θα φάτε γεμιστά. Τα δίπλο γεμιστά.
0: Εκεί είναι λίγο που θα σκίσει σε βρίσκο. Τι μου έδωσε τόσα χρόνια μπισκότα βρώμης. Εδώ είναι το ωραίο. Κατάλαβε τώρα.
1: Δίπλο γεμιστό.
0: Αυτό, δίπλο φουρνιστό, μη σου πω.
1: Λοιπόν. Θα επιστρέψω μετά, διότι έχω και διαμάχη αναβίση Νίκος Καρβέλας.
0: Παιδιά, τι έχει γίνει με τη Βίση και τον Καρβέλα, ξεμαλιαστήκανε.
1: Περίπου.
0: Σαντρέ με σαντρέ.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Οκ.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: και αγαπημένο μας κομμάτι αυτό εδώ στον Kiss 961. Καλημέρα στην πρώτη μου γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά.
0: Το όνομά σας?
1: Γιώργος.
0: Γιώργος.
2: Πραγματικά, ρε Γιώργο, μερικές φορές πιστεύω ότι θα σηκώσω το τηλέφωνο, το κινητό μου και θα ακούσω πάλι τη δικιά σου φωνή.
0: Εγώ νομίζω ότι το βράδυ που θα βγω από το. Ανοίξω την πόρτα του σπιτιού μου, θα βγει από μέσα ο Γιώργος. Πόσο το πω, ρε παιδί μου, τι γίνεται σήμερα? Γιώργο, τι γίνεται?
2: Κάπως έτσι πάει.
0: Σε προειδοποιώ, μη και σε εδώ μπροστά μου το βράδυ. Λοιπόν, είσαι πρώτη γραμμή, ρε Γιώργο. Θα παίξουμε με τη δεύτερη ως συνήθως.
2: Κάποια στιγμή θα τύχει να είσαι και δεύτερη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα, καλημέρα. Πάμε στη γραμμή που θα παίξουμε. Γεια σας.
3: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλά είμαστε, εσείς?
0: Καλά και εμείς. Το όνομά σας?
3: Ιωάννα είμαι.
0: Ιωάννα. Ιωάννα, εσύ από που μας ακούς?
3: Αυτή τη στιγμή έξω από το σούπερ μάρκετ.
2: Ωραία. Τι θα μαγειρέψεις το μεσημέρι?
3: Είμαι ανάμεσα σε ψάρι ή φακί. Ή και τα δύο μαζί.
0: Ωραία, και τα δύο μαζί.
2: Εγώ έχω φακί για το μεσημέρι σήμερα.
0: Ορίστε.
3: Έχει ψυχρούλα, τραβάει.
2: Ψυχρούλα δεν έχει, δεν τραβάει, αλλά τι να γίνει, πρέπει να
3: γυρίσω και να πω.
0: Κάνει λίγο κρύο, αλλά όχι πολύ. Λοιπόν, Ιωάννα, πάμε να παίξουμε τώρα για να μην χάνουμε χρόνο. Ερώτηση η οποία λέει το εξής. Στα μαθηματικά, γινόμενο λέμε το αποτέλεσμα της πράξης της διαίρεσης. Σωστό ή λάθος?
3: Λάθος.
0: Το γινόμενο, παιδιά, είναι του πολλαπλασιασμού, για να μαθαίνουμε.
3: Τελικά είσαι καλύτερη στα μαθηματικά. Ορίστε. Παρά στην κριτική διάλεκτο.
0: Ορίστε, μια χαρά σε βρίσκω. Λοιπόν, έχεις μπει στην κλήρωση, μείνε στην γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία. Καλή σου μέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο. Sometimes.

0: Kiss.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Πω! Τι σπιταρώνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
3: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
4: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
5: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810 545 551.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
8: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινάμε ένα πρώτο βήμα.
9: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
10: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
11: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό.
12: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
13: Μα είναι βραδιά bowling.
12: Και ηλεκτρονικά. Έταξες.
13: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
11: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
13: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.

0: Γενέθλια Μόρις στα ηλεκτρικά Καρβελάς που θα σε κάνουν να παραμιλάς. Γιορτάζουμε τα 59 χρόνια Μόρις σε επιλεγμένους κωδικούς.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις χωρητικότητας 10 κιλών αλφα ενεργειακής κλάσης από 749 μόνο 354 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Μόρις χωρητικότητας 12 κιλών αλφα ενεργειακής κλάσης από 849 μόνο 374 ευρώ. Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών ενεργειακής κλάσης D από 699 μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο και στεγνοτήριο ρούχων Μόρις χωρητικότητας 10 κιλών πλύσης και 7 κιλών στεγνώματος από 799 μόνο 414 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης Μόρις διαστάσεων 186x60 Inox Total No Frost και με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST από 699 μόνο 449 ευρώ. Πλυντήρια ρούχων Μόρις με 3 χρόνια εγγύηση γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Βήματα σταθερά, βήματα τοπικά.
2: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
3: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
4: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
3: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλκαρνασό.
4: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
3: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
4: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλκαρνασός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησο.
3: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
5: Μίλε. Σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
6: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
7: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
6: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
7: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
0: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
9: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss, Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλουσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
4: Τι να είναι το CNC?
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα, Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις.
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
5: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
6: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
7: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, περίοδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
8: Kiss 10 στη σειρά. Go
9: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
8: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
1: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
0: Kiss 961.
1: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Πω! Τι σπιταρώνα είναι αυτή, Παναγιώτη. Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
3: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
4: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810 545 551.
6: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά. Στα ηλεκτρικά, Κουμπανάκης. Στο υγραέριο, Κουμπανάκης. Τώρα και στη θέρμανση, εννοείται Κουμπανάκης. Θέρμανση εσωτερικού αλλά και εξωτερικού χώρου για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Αν θέλετε απόδοση και οικονομία και στις ξυλόσομπες και στις σόμπες υγραερίου, θυμηθείτε Κουμπανάκης. Σας το λέω γιατί το έχω ψάξει και πιστέψτε με, έχω κερδίσει. Κουμπανάκης, Λεωφόρου Σικαρού 41, τηλέφωνο 2810-2273-58. Ψάξτε το και θα βγείτε κερδισμένοι.
7: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό.
8: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
9: Μα είναι βραδιά bowling.
8: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
9: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
10: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
11: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
0: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Κις 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτη. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
2: Και
3: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
3: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
0: Και τώρα.
5: Και τώρα.
0: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
5: 10 στις

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.
3: Μαζί σου.

Λοιπόν, εδώ στον Kiss, ένα ακόμη μεσημέρι με αγαπημένες επιτυχίες. Έως και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Τρόποι για να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Η σελίδα μας στο Facebook είναι Kiss FM 961 Crete. Μπορείτε να κάνετε like και follow και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok. Θα μας βρείτε ως Kiss FM 961.

Λοιπόν, Μίτσικο εδώ στον Kiss, αγαπημένη επιτυχία. Την ακούμε δυνατά εδώ στον Kiss. Πάμε να σας δώσουμε και τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε, μάλλον να επικοινωνήσετε μαζί μας, γιατί θα σας φανούν και σήμερα χρήσιμοι. Έχουμε διαγωνισμούς. Τα δικά σας mail αρχικά διαβάζω στο irini@kissred.gr. Αν θέλετε να τηλεφωνήσετε εδώ, 28 10 255 961 είναι το τηλέφωνό μας και είναι φυσικά στη διάθεσή σας έως και τις 4 και απαραίτητο για τους διαγωνισμούς μας. Και σήμερα παίζουμε σε δύο διαγωνισμούς με δύο πολύ μεγάλα δώρα. Περισσότερες πληροφορίες για αυτούς στη συνέχεια της εκπομπής. Και βέβαια, αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα μέσω Viber, εντελώς δωρεάν και άμεσα, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες στο 6970 888 961.

0: Turn the lights off εδώ στον Kiss, καθώς σχεδιάζουμε το επόμενό μας ταξίδι με την Minoan Lines φυσικά, γιατί διασκεδάζουμε να ταξιδεύουμε με την Minoan Lines και με τα υπερσύγχρονα Knossos και Hephaestos Palas, και βεβαίως επωφελούμαστε και από τις μεγάλες προσφορές. Ταξιδεύει όλη η οικογένεια, δηλαδή δύο ενήλικες, δύο παιδιά 12 ετών και γιοταχή, με επιστροφή από 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή από 424 ευρώ σε τετράκλινη καμπίνα. Καθημερινά μπορούμε να ταξιδέψουμε με τα Knossos και Hephaestos Palas και φυσικά να απολαύσουμε κορυφαία φιλοξενία, εστιατόρια και αγορές. Κλείστε το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Kiss 961. Yo!

0: αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
5: Τηλεόραση Hisense 55 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 949 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 65 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 1129 ευρώ. Και το καλύτερο, με κάθε αγορά, δώρο soundbar αξίας 99 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις, με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
6: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
7: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
6: Σουβλακούπολη, πες το έτσι, στην Αλικαρνασό.
7: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
6: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
7: Ακριβώς, ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη, τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ, Ικάρου 63 Αλικαρνασός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
6: Σουβλακούπολη, απλώς ξέρεις τι τρως.
8: Τι σπιταρώνα είναι αυτή, Παναγιώτη?
7: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
9: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
10: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
9: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
10: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
4: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Talk to you, με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2.30 στο δεύτερο μας ημίωρο σήμερα, Τρίτη εδώ στον Kiss. Έως και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Μέχρι και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
0: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
0: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
4: Γενέθλια Μόρις στα ηλεκτρικά Καρβελάς που θα σε κάνουν να παραμιλάς. Γιορτάζουμε τα 59 χρόνια Μόρις σε επιλεγμένους κωδικούς.
5: Πλυντήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 10 κιλών, αλφα ενεργειακής κλάσης, από 749, μόνο 354 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 12 κιλών, αλφα ενεργειακής κλάσης, από 849, μόνο 374 ευρώ. Στεγνοτήριο Μόρις, 10 κιλών, ενεργειακής κλάσης D, από 699, μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο και στεγνοτήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 10 κιλών πλύσης και 7 κιλών στεγνώματος, από 799, μόνο 414 ευρώ. Ψυγείο καταψύκτης Μόρις, διαστάσεων 1,86x60, Inox, Total No Frost και με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST, από 699, μόνο 449 ευρώ. Πλυντήρια ρούχων Μόρις, με 3 χρόνια εγγύηση, γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Βήματα σταθερά, βήματα τοπικά.
6: Λοιπόν, επιστροφή εδώ στον Ακής, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου, σήμερα Τρίτη.
0: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Κις 961.
6: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους, έως και τις 4 πάμε μαζί στον Κις.
0: Κις 10 στη σειρά. Go
7: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Κις 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. If you don't like

0: Λοιπόν, life is simple και η ζωή εκτός από απλή γίνεται και πιο όμορφη όταν ταξιδεύουμε με την Minoan Lines, γιατί με την Minoan Lines κάθε ταξίδι γίνεται εμπειρία. Ταξιδεύουμε λοιπόν με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς και απολαμβάνουμε αυθεντικές κριτικές και μεσογειακές γεύσεις στα αλακάρτη εστιατόρια, αλλά και πιο χαλαρές street food επιλογές, άνετες καμπίνες, ευρύχωρα σαλόνια και VIP καθίσματα, ενώ μπορούμε να κάνουμε και τις αγορές μας στα καταστήματα των πλοίων με δελεαστικές τιμές. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Εσύ, φτάσαμε στις 3. Πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
4: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Midnight Generation, Runaways.

0: Λοιπόν, δίσκο από το Μεξικό ή αλλιώς η Midnight Generation, ένα συγκρότημα που κατάφερε να συγκεντρώσει πολλά views μέσα από την πλατφόρμα του TikTok. Ψάχνει τη δική του επιτυχία με το single Runaways που ακούσατε πρώτα εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss 961.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

Λοιπόν, Bruno Mars, Just Might εδώ στον Kiss. Μην ξεχνάτε εδώ στον Kiss. Συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα. Συνεχίζονται οι διαγωνισμοί μας. Έχουμε και σήμερα να παίξουμε στο Γνωρίζεις, Κερδίζεις. Διεκδικείται ακτοπλοϊκά εισιτήρια, διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Σε δίκλινη καμπίνα, μαζί και με το αυτοκίνητό σας στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς, Ηράκλειο με την ANEC Lines. Όταν θα ακούσετε τον ήχο του πλοίου, θα μας καλέσετε εδώ στον Kiss το 2810-255-961. Παίζουμε με την τυχερή δεύτερη γραμμή σε αυτό το διαγωνισμό. Όλοι οι ακροτές έχουν από 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους για να απαντήσουν με το σωστό ή λάθος σε ερωτήσεις γενικών γνώσεων. Και επιπλέον τρέχει και ένας ακόμη διαγωνισμός για δωρεάν σεμινάρια φωτογραφίας. Όταν θα ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο της φωτογραφικής μηχανής, μας καλείτε στο 2810-255-961. Ο πρώτος που καλεί και βγαίνει στον αέρα, μπαίνει στην κλήρωση της Παρασκευής και διεκδικεί τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους στην Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου.

Tuesday εδώ στον Kiss, το κατάλληλο τραγούδι, την κατάλληλη ημέρα. Και εδώ στον Kiss μαζί μας και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση. Για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνεδρίες, χιλιά άτομα απευθύνεστε στον Νερόμυλο, ένας χώρος που μπορεί να σας προφέρει ένα πλούσιο μενού για κάθε σας εκδήλωση, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Νερόμυλο 2810 26 25 22.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον ήχο του πλοίου. Καλησπέρα στη γραμμή.
1: Καλησπέρα σας.
0: Το όνομά σου είναι ο Γιώργος.
1: Γιώργος, ναι.
0: Είδες που το κατάλαβα. Γιώργο, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά. Πού είσαι ακριβώς τώρα σήμερα? Είσαι πρώτη μας γραμμή, δεν θα παίξουμε βέβαια μαζί, αλλά έτσι μερικές ερωτήσεις.
1: Στο Γιώφυρο είμαι τώρα.
0: Στο Γιώφυρο. Κινείσαι δηλαδή, είσαι επί ποδός?
1: Ναι, στο αμάξι είμαι και...
0: Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει Γιώργο, σε ευχαριστούμε που μας κάλεσες.
1: Να
0: είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, αφήνουμε τον Γιώργο για να δούμε. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Το όνομά σας?
2: Μαριεύη.
0: Μαριεύη, εσύ από πού μας ακούς?
2: Στον δρόμο κι εγώ.
0: Πού είσαι ακριβώς?
2: Το είμαι Αλικαρνασσό.
0: Αλικαρνασσό. Τι γίνεται εκεί από κίνηση?
2: Προς το παρόν χαλαρά.
0: Χαλαρά.
2: Δεν έχει κάτι.
0: Ωραία. Έχουμε ξανακερδίσει ακτοπλοϊκό εισιτήριο?
2: Όχι.
0: Ωραία. Θα παίξουμε μαζί. Μία ερώτηση θα σου κάνω. 5 δευτερόλεπτα θα έχεις τη διάθεσή σου για να μας απαντήσεις με το σωστό ή λάθος, εντάξει?

0: Λοιπόν, από τη δεκαετία του 80, οι Stranglers και το Golden Brown εδώ στον Kiss. Με αυτό επιστρέφουμε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε εντάχει τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss in Accident, έτσι όπως διαμορφώνονται αυτήν την εβδομάδα.
1: Νούμερο 10.

Λοιπόν, Χιουζέλ Τζαμά έκανε εδώ στον Κις, τραγούδι το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Κις 961 και για αυτήν την εβδομάδα, τα οποία μας παρουσίασε μόλις χθες η Μαρία Κοσμαδάκη. Με αυτό πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα το 3.30. Παραμένετε συντονισμένοι στον Κις, σε λίγο επιστρέφουμε αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
4: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
4: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
4: Μίλε. Σε έναν κόσμο που τρέχει, η Miele παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Miele δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Miele. Για πάντα Miele.
5: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Καλησπέρα στη γραμμή μας.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
1: Γαλάτια.
0: Γαλάτια, είσαι το πρώτο μας τηλεφώνημα για το διαγωνισμό φωτογραφίας. Περιμένεις λίγο στη γραμμή σου, εντάξει?
1: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Έγινε.

0: Μελωδία εδώ στον Kiss, μας είμαστε εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιός είναι Ρόμιλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση και για κάθε δική σας βραδιά. Για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρα έως 1000 άτομα απευθύνεστε στον Ρόμιλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική που εντυπωσιάζει, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Ρόμιλο 2810 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Ρόμιλο και κλείστε τη βραδιά που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.
1: Kiss 961.

0: δεύτερη φορά ο ήχος του πλοίου και τελευταία για σήμερα στην εκπομπή μας. Καλησπέρα στην πρώτη γραμμή.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
1: Δέσποινα.
0: Δέσποινα, είσαι η πρώτη μας γραμμή. Θα παίξουμε με την τυχερή δεύτερη.
1: Ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε που μας κάλεσες. Πάμε να δούμε ποιος ή ποια είναι στη δεύτερη γραμμή. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Το όνομά σας?
2: Γιώργος.
0: Γιώργο, έχουμε ξανακερδίσει ακτοπλοϊκό εισιτήριο?
2: Όχι.
0: Έχουμε ξαναδηλώσει συμμετοχή αυτή την εβδομάδα?
2: Όχι. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα το άλλη στην εκπομπή σου, αλλά απάντησα λάθος.
0: Λάθος, ε. Εύχομαι να απαντήσουμε σήμερα σωστά.
2: Μια άλλη.
0: Λοιπόν, μία ερώτηση, 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου και απαντάς με το σωστό ή λάθος, εντάξει?
2: Μια άλλη.
0: Λοιπόν, Γιώργο. Φώτα ομίχλης είναι κάποια ειδικά φώτα στο αυτοκίνητο, πολύ διαπεραστικά, τα οποία τρυπάνε και την ομίχλη. Σωστό ή λάθος?
2: Σωστό, είναι κάτω χαμηλά στο αυτοκίνητο.
0: Σωστό. Ωραία, περιμένεις λίγο στη γραμμή σου, εντάξει? Ναι, έγινε.
3: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149€. Σίδερο ατμού Philips 2400W μόνο 49€. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35€. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
4: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199€ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Επιστροφή εδώ στον Νικής, λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος σήμερα Τρίτη.
6: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. KISS 961.
5: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Για λίγο ακόμα έως και τις 4 πάμε μαζί στον KISS.
6: 10 επιτυχίες.
7: Λάθος.
6: 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. KISS 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, ακούσαμε και για δεύτερη φορά τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Πράγμα που σημαίνει ότι αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στον διαγωνισμό για τα δωρεάν σεμινάρια φωτογραφίας μας, καλείτε. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Το όνομά σας?
1: Ηλιάνα.
0: Ηλιάνα, είσαι η τυχερή μας πρώτη γραμμή. Περιμένεις λίγο για να μας δώσεις τα στοιχεία σου, εντάξει?
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. What's up? It's Dua Lipa. It's Dua Lipa. 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, με Meredith Brooks και Beach σας αφήνουμε σήμερα Τρίτη και ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις 2 ώρες που πέρασαν. Πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας.
1: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Yeah.

15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις.
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
4: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
5: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
6: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
6: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
7: Kiss 10 στη σειρά. Go
8: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.
2: Φόρτι! Τι γουάι!

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Μίλε σε έναν κόσμο που τρέχει. Η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, περίοδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε. Kiss 961.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπεις στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
2: Τι να είναι το CNC?
0: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
3: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
4: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
5: Μα είναι βραδιά bowling.
4: Και ηλεκτρονικά. Έταξες.
0: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
6: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
0: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
7: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
8: Τηλεόραση Hisense 55 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 949 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 65 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 1129 ευρώ. Και το καλύτερο, με κάθε αγορά, δώρο soundbar αξίας 99 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις, με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
7: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφήσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
9: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
0: Στα ηλεκτρικά, Κουμπανάκης. Στο υγραέριο, Κουμπανάκης. Τώρα και στη θέρμανση, εννοείται Κουμπανάκης. Θέρμανση εσωτερικού αλλά και εξωτερικού χώρου για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Αν θέλετε απόδοση και οικονομία και στις ξυλόσομπες και στις σόμπες υγραερίου, θυμηθείτε Κουμπανάκης. Σας το λέω γιατί το έχω ψάξει και πιστέψτε με, έχω κερδίσει. Κουμπανάκης, Λεωφόρος Ικαρού 41, τηλέφωνο 2810-2273-58. Ψάξτε το και θα βγείτε κερδισμένοι. Και τώρα.
10: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
11: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
4: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
5: Γενέθλια Μόρις στα ηλεκτρικά Καρβελάς, που θα σε κάνουν να παραμιλάς. Γιορτάζουμε τα 59 χρόνια Μόρις σε επιλεγμένους κωδικούς.
6: Κλειδίριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 10 κιλών, αλφα ενεργειακής κλάσης, από 749, μόνο 354 ευρώ. Κλειδίριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 12 κιλών, αλφα ενεργειακής κλάσης, από 849, μόνο 374 ευρώ. Στεγνοτήριο Μόρις, 10 κιλών, ενεργειακής κλάσης D, από 699, μόνο 399 ευρώ. Κλειδίριο και στεγνοτήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 10 κιλών πλήσης και 7 κιλών στεγνώματος, από 799, μόνο 414 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης Μόρις, διαστάσεων 186x60, Inox, Total No Frost και με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST, από 699, μόνο 449 ευρώ. Πλυντήρια ρούχων Μόρις με 3 χρόνια εγγύηση, γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
5: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Βήματα σταθερά, βήματα τοπικά.
7: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
8: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
10: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
11: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
10: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
11: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
12: Kiss 10 στη σειρά. Go
13: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
12: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπεις στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149€. Σίδερο ατμού Philips 2400W μόνο 49€. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35€. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Baby Wow. Carol G.
4: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
5: Και παίζει δυνατά.
3: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37€. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπει δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
8: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο. Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε. Για πάντα Μίλε.
9: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. KISS 961.

0: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
1: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
2: Μα είναι βραδιά bowling.
1: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
2: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
0: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
2: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
3: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
3: Και
4: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
4: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 8786.
3: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
5: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
6: Σι. Τι να είναι το CNC?
7: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
8: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
9: Τηλεόραση Hisense 55 ίντσων, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 949 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 65 ίντσων, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 1129 ευρώ. Και το καλύτερο, με κάθε αγορά, δώρο soundbar αξίας 99 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις, με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
8: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
10: Και τώρα.
11: Και τώρα.
10: Και τώρα.
12: So, are you guys ready?
10: Hey. Όλες οι επιτυχίες.
13: Χωρίς διαφημίσεις.
14: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
10: Kiss. 961. Kiss. 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν Ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149€. Σίδερο ατμού Philips 2400W μόνο 49€. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35€. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Πω! Τι σπιταρώνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
0: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
4: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
5: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
7: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
8: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199€ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
4: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
1: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
7: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
1: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
7: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
1: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
7: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
1: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
8: Γενέθλια Μόρις στα ηλεκτρικά Καρβελάς, που θα σε κάνουν να παραμιλάς. Γιορτάζουμε τα 59 χρόνια Μόρις σε επιλεγμένους κωδικούς.
9: Πλυντήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 10 κιλών, αλφα ενεργειακής κλάσης, από 749, μόνο 354 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 12 κιλών, αλφα ενεργειακής κλάσης, από 849, μόνο 374 ευρώ. Στεγνοτήριο Μόρις, 10 κιλών, ενεργειακής κλάσης D, από 699, μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο και στεγνοτήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 10 κιλών πλύσης και 7 κιλών στεγνώματος, από 799, μόνο 414 ευρώ. Ψυγείο καταψύκτης Μόρις, διαστάσεων 186x60, Inox, Total No Frost και με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST, από 699, μόνο 449 ευρώ. Πλυντήρια ρούχων Μόρις με 3 χρόνια εγγύηση, γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
8: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Βήματα σταθερά, βήματα τοπικά.
10: Kiss, 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 100.

0: Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Στα ηλεκτρικά, Κουμπανάκης. Στο υγραέριο, Κουμπανάκης. Τώρα και στη θέρμανση, εννοείται Κουμπανάκης. Θέρμανση εσωτερικού αλλά και εξωτερικού χώρου για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Αν θέλετε απόδοση και οικονομία και στις ξυλόσομπες και στις σόμπες υγραερίου, θυμηθείτε Κουμπανάκης. Σας το λέω γιατί το έχω ψάξει και πιστέψτε με, έχω κερδίσει. Κουμπανάκης, Λεωφόρου Σικάρου 41, τηλέφωνο 2810-227358. Ψάξτε το και θα βγείτε κερδισμένοι.
3: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
4: Baby Wow. Carol G.
5: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
6: Και παίζει δυνατά.
4: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
7: Kiss 961.
8: My name is Benson Boone.
9: Mr.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπεις στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
0: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
0: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
0: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
3: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλκαρνασό.
0: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
3: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
0: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλκαρνασός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
3: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
0: Και τώρα.
4: Και τώρα.
0: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
4: 10 στις

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Come on!
0: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν η παραγωγή και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Kiss. Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά Kiss 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. Kiss 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Baby Wow. Karol G.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά.
1: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss 961.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Και στα δώρα. Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στι

0: τώρα. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
2: Και παίζει παντού.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν η παραγωγή και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.